0: φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μπαίνε και να το γιατί κι αλέκ με μπω.
1: Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβ πεν slide. Χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεν τζακ θα σου ήταν πρέτ.
2: Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο